η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόι, εσυπό. Τηλεφώνου λουκτάκ καούντι καούντι καούντι. SMS λουδισεξεκ, λουδισεξεκ. Εωσίλου απ, Paradise FM, Σίσιλ. Willie J's on a pole.

Καλώτε έτο, αδερφοστάσιο νούμερο 1, είφε Σίσιλ Μπρίε. Paradise FM, nous tout le temps là.